0: Όταν δεν μπορείς να χαμηλώσεις την ένταση.
1: Φιλαράκι, χαμήλωσε το!
0: Τότε ακούς Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: όπου και αν είμαι.
1: Και πώς το κάνεις αυτό?
2: Είναι απλό.
3: Κατέβασε το app.
4: Κατέβασε τώρα το Λευκάτας app στο κινητό σου και άκουσέ μας παντού. Τζάμπα είναι.

0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
1: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

5. Μόνο επιτυχίες.

0: πληβάλλει.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες. Μόνο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
0: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
4: Λευκάτας 90,5.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Ηλίας Βρετός.
0: Τίτλος
1: Πρόστιμο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
4: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
7: Πάρις Μάστορας.
8: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
7: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
8: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
7: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αμβρακίας οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματικότητα και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
0: Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου. Όπου και

0: Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brunch.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
6: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
7: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
6: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Διαφημίσεις.

0: 92,5.
1: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
2: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: Κάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να'ν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αβρακίας οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματική και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
8: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες. Στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
0: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: διπλανό αυτοκίνητο παίζει δυνατά τη μουσική.
1: Ρε φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Φταίμε εμείς. Λευκάτας 90,5. Τι καιρό.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι. Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
0: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Λευκάδας 90,5.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26060. Και online στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
6: Πάρις Μάστορας.
7: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
7: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
7: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
8: Οικοδομούμε το μέλλον.
9: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
8: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
8: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
8: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: πληβάλι.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες. Μόνο.

0: 90,5. Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου.
1: Όπου κι αν είσαι.
0: Κατέβασε το app για το κινητό σου ή το tablet και άκουσε Λευκάτα παντού.
2: Με το Λευκάτα app είμαστε μαζί.
0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974 47 15 47. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
8: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
7: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
9: Επιτέλους φτάσαμε
10: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
9: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
10: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
9: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
10: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
9: Μήκος,
10: ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
9: Μήκος, ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
0: Τέρμα οι διαφημίσεις.

0: ραδιόφωνο.
1: Ραδιόφωνο.
0: Που έχει τρελάνει κόσμο.
2: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
3: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
3: Η επιτυχία.
1: 90,5.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αβρακίας οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματική και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
4: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkandaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
5: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
6: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

σταθμός που ακούν στα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις αφού δεν πας. Λευκάτας 90,5.

θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.

0: 90,5.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πώς ρίχνει το Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημερινή αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
5: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
6: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Θέλουμε οι διαφημίσεις.
7: Βάλε!

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Ηλίας Βρετός.
0: Τίτλος
1: Πρόστιμο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμιν στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται πολύ πολύ σύντομα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral της εβδομάδας.

κράτησα μερικά viral από χθες για σήμερα και έχω λόγο, γιατί αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου και φυσικά θέλετε να μάθετε τα πιο hot topics, εδώ πέρα είμαι για να τα συζητήσουμε όλα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Για να σας πω λοιπόν αρχικά ένα. Ότι το ζεμπέκικο του Γιώργου Σαμπάνη προς τιμήν του αγαπημένου του φίλου Γιώργου Μαζονάκη άφησε ιστορία και σχολιάστηκε μόνο θετικά στα social media και δικαίως. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, θα έχουμε κι άλλο Γιώργο Σαμπάνη στη συνέχεια γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ξανά η εμφανίση του με τον Νίκο Μακρόπουλο θα είναι όπως φαίνεται το Talk of the Town, οπότε έχουμε να

Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες αλλά και φυσικά πολλές εκπλήξεις. Μένετε λοιπόν εδώ και φυσικά μου στέλνετε τα μηνύματά σας και όσον αφορά τη Throwback Thursday που σας ετοιμάζω για την Πέμπτη και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα για πολλές εκπλήξεις.

0: Google Play. Κατέβασε το τώρα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οικοδομούμε το μέλλον.
5: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
4: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
4: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50, στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
4: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
6: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
7: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
8: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
7: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

πάτε ότι είπα 100 φορές τα ίδια λόγια στο προηγούμενο μου on, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Κάπου λίγο σκέφτομαι τα δικά μου, κάπου λίγο παιδιά το ζω καλοκαιρινά, γιατί έχει πάρα πολύ καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από το προηγούμενο, που πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα ότι έπαιζα στην Άρνια. Αν την άκλημη στην παρέα σας λοιπόν, όπως φαίνεται πήγα να ξεχάσω και το όνομά μου. Φυσικά παραμένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και εννοείται έχω ανοιχτό και Instagram για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, περιμένω μου στείλετε προτάσεις για το ποιες είναι οι πιο ωραίες συναυλίες που έχετε τσεκάρει στο εξωτερικό αυτό το διάστημα και θα θέλατε πολύ να πάτε. Μην μου πείτε κι εσείς Harry Styles που πραγματικά είναι viral και γίνεται ένας πανικός αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι sold out ούτως ή άλλως. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί.
1: Λευκάντας 90,5.
3: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
4: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
3: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αμβρακίας οδού.
5: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματικότητα και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
6: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
7: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
6: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
7: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
9: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά πολλά τα σουσού που έχουμε εδώ πέρα να σας εμπιστευτούμε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά διαβάζω εδώ πέρα τα μηνύματά σας και κάπου λίγο νιώθω αυτό που νιώθει εδώ πέρα και ο Φάνης που μας λέει ουσιαστικά το τι αισθάνεται, λες και οι τελευταίες 3 εβδομάδες είναι 10 μήνες. Δίκιο έχει, θα το πω εγώ αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα φυσικά, εννοείται και εγώ επιστρέφω.

κάποιο μάτι, τέλος πάντων, σαν όλα αυτά που έχω περάσει χτες τις μέρες, παιδιά. Κάπου λίγο έλεος θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Με λίγο αρνητικό vibe, παιδιά, αλλά εντάξει, εδώ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι μου την Κυριακή. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα γιατί η θετική ενέργεια θα έρθει και εννοείται έχουμε να σχολιάσουμε Dua Lipa και Shakira σε ελάχιστα λεπτά. Βέβαια, δεν είμαστε μόνο του ελληνικού.

το collab που δεν περίμενε κανένας ήταν, παιδιά, αυτό τη Σακύρα με την Dua Lipa που τις είδαμε στα social media. Εγώ δεν κατάλαβα καν που εμφανίστηκαν μαζί. Αν το ήξερα αυτό, πραγματικά νομίζω δεν θα ήμουν σπέτσες, αλλά θα τις κυνηγούσα από πίσω, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνητες. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και εννοείται σε αυτή τη μισή ώρα πολλά μπορούν να γίνουν.

0: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
1: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
0: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
2: Τέρμα οι διαφημίσεις.
3: Επιστροφή.

παιδιά θα το πω. Τι ωραίο που η Celine Dion έχει γίνει viral στο TikTok μετά από πάρα πολλά χρόνια και της έχει αποδοθεί ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα. Το είπα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονώ παιδιά κι εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω να τη δω από κοντά. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η επιτυχία που έχει κάνει στο Παρίσι θα έχει και season 2. Το λέω εγώ αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ τι πήγε και η Βάσια Κωνσταράντα και στα δικά μας ηλεύθερες λοιπόν. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Νομίζω ότι δεν ήταν από τις καλές μου φορές, δεν ήταν η φορά που είχα διάθεση, αλλά παιδιά, το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δυστυχώς στις καλές μας και στις κακές μας αυτό φαίνεται. Όταν έχουμε στρες, κάπως περνάει μέσα από το μικρόφωνο. Όμως, υπόσχομαι να ανταμωθούμε αύριο, Τεταρτούλα, με πολύ διαφορετική διάθεση και φυσικά λιγότερο μάτι, γιατί εμείς πάμε κόντρα στην Κίνια. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι.
2: Σε λίγο.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί.
1: Λευκάντας 90,5.
4: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
5: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
4: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα EDR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αυρακίας Οδού.
6: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματικότητα και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
7: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
8: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
9: Υγιεινές επιλογές brands.
8: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
9: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
8: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
14: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
13: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
14: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.

Κάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: πάλι βάλει.
1: Ώρα επιτυχίες.
2: Ώρα επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
1: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
0: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
2: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
3: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
2: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
3: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
4: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
5: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
5: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
5: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
5: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
4: Τέρμα οι διαφημίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: όπου και αν είμαι.
1: Και πώς το κάνεις αυτό?
2: Είναι απλό.
3: Κατέβασε το app.
4: Κατέβασε τώρα το Λευκάτας app στο κινητό σου και άκουσέ μας παντού. Τζάμπα είναι.

λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
4: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
10: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
11: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: δυνατότητα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αβρακίας οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματική και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
7: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
8: Υγιεινές επιλογές brunch.
7: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
8: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
7: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450 22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.

0: 90,5. Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου.
1: Όπου κι αν είσαι.
0: Κατέβασε το app για το κινητό σου ή το tablet και άκουσε Λευκάτα παντού.
2: Με το Λευκάτα app είμαστε μαζί.
0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
3: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
4: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
5: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
4: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Λευκάτας 90,5.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο Νάκας στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο Νάκας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα EDR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αυρακίας οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματικότητα και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο Νάκας. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
4: Ηλίας Βρετός.
0: Τίτλος.
4: Πρόστιμο.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilefkada.gr.
7: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 90,5.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974 47 15 47. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Τέρμα οι διαφημίσεις.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κτέου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κτέο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κτέο ΝΑΚΑ στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κτέο ΝΑΚΑ προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αυρακίας Οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματική και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κτέο ΝΑΚΑΣ. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
10: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
9: Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
10: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
9: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
12: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες. Στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.

0: παντού. Κατεβάστε το δωρεάν Λευκάτα σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: παντού. Παντού. Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
1: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
2: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
1: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
0: Τέρμα οι διαφημίσεις.

0: Ακούστε.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: 5.
1: Τον ακούω όπου και αν είμαι.
0: Και πώς το κάνεις αυτό?
2: Είναι απλό.
3: Κατέβασε το app.
4: Κατέβασε τώρα το Λευκάτα app στο κινητό σου και άκουσέ μας παντού. Τζάμπα είναι.

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο ΝΑΚΑΣ στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο ΝΑΚΑΣ προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αμβρακίας Οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματική και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο ΝΑΚΑΣ. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
6: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
8: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
9: Υγιεινές επιλογές brands.
8: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά, κομμένα εκείνη τη στιγμή.
9: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
8: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα, με delivery στο 26450-22689. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
10: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
2: Οικοδομούμε το μέλλον.
3: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
2: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
3: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
2: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
3: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
2: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
2: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
2: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
2: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
2: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
5: 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 90,5.
1: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
1: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
1: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Το τρέξιμο επιστρέφει στη Λευκάδα. Πιο δυνατό από ποτέ. Έρχεται το δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Διαδρομές 5-10 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιος, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Δεύτερο Λεύκας Fun Run Half Marathon. Τρέξε μέσα στη μαγεία του πράσινου κάμπου της Βασιλικής, στις επίπεδες και πιστοποιημένες από την World Athletics διαδρομές. Εσύ θα το χάσεις. Μπες στο lefkadaisland.eu και κάνε τώρα την εγγραφή σου.
6: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

0: Κωστάκου.
1: Και εγώ Λευκάτα.
0: Μόνο Λευκάτα όμως.
1: Τίποτα άλλο.
2: Όλοι ακούν Λευκάτα.
3: Όλοι ακούνε Λευκάτας 90,5. Δυνάμωσε το.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματα μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: 90,5.
1: Άκουσες για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα κταίου στη Βόνιτσα?
2: Όχι, για ποιο κταίο μιλάς?
1: Μα για το καινούριο ιδιωτικό κταίο ΝΑΚΑ στη Βόνιτσα φυσικά. Το ιδιωτικό κταίο ΝΑΚΑ προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και πλήρη έλεγχο για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Λεωφορεία, φορτηγά, οχήματα ADR και ATP, επιβατηγά και μοτό, καθώς και έλεγχη ειδικού σκοπού. Όλα εδώ, στο δεύτερο χιλιόμετρο Βόνιτσας Λευκάδας και σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα. Ακριβώς στην έξοδο της νέας Αυρακίας Οδού.
3: Είμαστε δίπλα σας με εξειδίκευση, εμπειρία, επαγγελματική και συνέπεια. Εμπιστευτείτε σε εμάς το όχημά σας για ένα εγγυημένο έλεγχο με υπογραφή. Ιδιωτικό κταίο ΝΑΚΑΣ. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 26430-22700 ή επισκεφτείτε το site μας www.aikteonakas.gr.
0: Ο Λευκάτας τώρα μαζί σου.
4: Όπου κι αν είσαι.
0: Κατέβασε το app για το κινητό σου ή το tablet και άκουσε Λευκάτα παντού.
4: Παντού.
5: Με το Λευκάτα Σαπ είμαστε μαζί.
0: Διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Τέρμα οι διαφημίσεις.

0: Όταν δεν μπορείς να χαμηλώσεις την ένταση.
1: Φιλαράκι, χαμήλωσε το!
0: Τότε ακούς Λευκάτα. Λευκάτας. 90,5.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου θέλω να ακούσεις το. Τώρα που σε έχω στο πλευρό μου θέλω να ακούσεις το.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζεις μουσική, είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα, είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Google Play. Κατέβασε το τώρα.
1: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.

0: για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

Κάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ελλάδα. Εσύ απλά συντονίσου. Λευκάτερας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Λευκάτας 90,5. Και μετά συνεχίζουμε.

0: παντού. Κατεβάστε το δωρεάν Λευκάτα Σαπ.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

0: ρυθμός. Όλες οι επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όλες. Λευκάτας 90,5.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
1: Νύχτες.

0: όπου και αν είμαι.
1: Και πώς το κάνεις αυτό?
2: Είναι απλό.
3: Κατέβασε το app.
4: Κατέβασε τώρα το Λευκάτας app στο κινητό σου και άκουσέ μας παντού. Τζάμπα είναι.